Απιλσίντλι, σύντλι, μέσλι, ο κίτσιμπιλ, σύντλι, σύντλι, τόναλ, τλασκαλτσιπάγουα, πάμπιλ, κλίλτσιν, μουσέντλι, αγουάντλα, το τόνα.